0: Έσαι εσύ σαν τέτοι αντάρες βήκοντα.
1: Κύριε Ορθό Καουσό, πατώνω κόκκι.
2: Χαλχό, τσέν τα τσέν έρθει χεόμπης χαλχίβαν. Έρθει τσαγουάχουρα ως μαγλίδαν. Τα έρθει αραγ μη τσαμογουδης τσάλαζε. Δεν κασταγωπή αρα περί αραγουάχ.
0: Αέχνα κ. Τσόχελες τσίλιβαν σατάουρι τσουάρψτεύει. Σατάουρι τσότα με έτσιβα. Αδανιάν τα σεβδά.
1: Τίαχ, μπράβο, πατώνω κόκκι. Χότσαχ, όρι. Σουένιερ. Κύριε Βάτον, σέμντεγι, χουράτρεβαμ. Ας έτσι και τσότι είναι βάτ. Ψιάνετι, ψιάνετι. Ας έτσι σάμι, σουένιερι, μουσικά κοινοφιλμίδαν, χουράτρεβαμ.